Αν κοσί, όπου γίνεται αλ πέλο, αλ τόκο, ελεσίδω από το κόρι. Τον κόρι. Όλο κανένα, νιέντου, κανένα, εσύ. Σήμερα, νιέντου, κανένα, νιέντου, κανένα, νιέντου, κανένα. Λέει, αόγιο, αλλά, για, πέρο. Όλο κανένα, και όνιχα, εν συντονία. Σε και, Δονία Φρία. Μάιτε, είναι, μωρά. Α, μάτε, κουαλάρο, νίδα, τάινα, νίδα, τάπο, άντε, βαϊνά, για κουιδάκε. Και το ακουπονάζω, πέντε κότε κοτή, πέντε όχι να είχα Ελιά που είσαι καλά, που χωέ, 87.9, αν είναι μια βόη να κάνω τεβού του χαρό. Σι σένιορ, σι σένιορ, αγού γέμαντε, Δόνια Φρία, προ τα συντονία γύρω. Σιέμπρε, όχι, ατέντο αλ πρόγραμμα. Bueno, μου είχαμε τελειώσει από γίνεται μια πογάρα βάλουγας. Μια κόμπλα σε τα πεϊδο, προχαγίνεται τα είναι, για θέκε γίγε ηχού. Α, η καθόλια σε κόμπλα σε Λούκα. Αν του θέλει, αδειώσει παράχε. Κατόπιο, μου είχε χανιάντο, αγιάκο. Bueno, entonces, gracias, aguñémante para todo, para toda la audiencia. Muchas gracias por la sintonía, por la preferencia. Tu padre, sí, pues estamos bien, éramos a la rondín miércoles. Niños ando petillo a través de la 87.9, Radio de Nueva FM, Coaco, a la Boya Veja, vaina de Papucuera, lo lleva por un día a la voz de 17 a 19 horas por nuestra. Por lo mejor radio es la vaina de la 87.9, Radio de Nueva FM, Año de Peña, Mojera, Año de Cueraca, a la TV, tú, no. Muchas gracias, Lucas. Como siempre, excelente el trabajo. Gracias por estar siempre pendiente de cualquier cosa que vaina en la consola de sonido. Muchas gracias, William. Excelente el trabajo. Y para todos, muchas gracias de corazón. Y no se olviden, mis queridos amigos, que Dios siempre ocupe el primer lugar en su vida. Muchas gracias. Permiso.